Jam έχει να μπει καμπάσει λάμπουμ. Έχει Ω βαγκάλια. Με τσικοστός εγκλατής. Υπουασί που έπαιζε ραγινούφ.